Ξεκινάμε στην άμυλα εξωνάλια, κούνα σε μακτάλια, καϊ πρόγραμμα. Καϊ πρόγραμμα, πάτρια, φε, πάτρια, φαμίλια, σε μακτάλια, ο γιος κάνει. Σενσιάδο και καλασάντη, γιάννιο καντσέρα, σε μακτάλια, ρημά ουκα, κουίντα ουκα, η μάρη μάκου, η καγκή τσίτσο. Πάδρε Μάριο, βατά, τσιασκιόν, είναι σε ρημά ουκα, κόνα, λεξιονάλια, πάδρε Μάριο, πάδρε Μάριο, νιο καράντι, καίνα, τα κοιτσιοκάνι, κόνα. Μάτσε το κάνει το ταμάνα για εσύ κανόνα. Να χειρε κούνα σε μακτάρια σε μακτάρια. Παγρατσούν τσινιο κάνει τσαγιάμα. Πάδρε Μάριο σε μακτάρια σε μακτάρια βατέρα τσασκιούν. Για ίδιο σε αναπάτσι μπαίνει σε τσινιο σεπαϊμάντα. Μάλια μου τσιτα κίσκε κανόνα. Να πει για γρανσιο γρανσιο καϊτα κύρα. Πάδρε Μάριο γιονγκίτσο γιονγκίτσο. Φελίς φελίς κουμπλεάνιος.